0: Dua Lipa, training season. This is
1: numero 1 στην Ελλάδα.
2: Number 5 in the States.
3: Πέτο μιέστο ο Χρβάτσκοι.
4: Number 4
5: in the world.